η άβολη στιγμή όταν συνειδητοποιήσω ότι από το Ascension Adonna, τον Τζουκέρο και τον Paul Young έχουν περάσει 40 χρόνια. 40. 40 μωρέ. Απαπα. Δεύτερη ώρα στο Νομβρακέ FM, το 919.gr. Στο πανέμορφο στούντιο βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Το λέω αυτό για το πανέμορφο στούντιο γιατί το αλφα και το μέγα είναι αυτό. Να μπαίνεις μέσα να σου ανοίγει η καρδιά. Αυτή η μυρωδιά από τα μονετικά, από τα μηχανήματα. Πάντα ο γιος μου όταν έρχεται εδώ μέσα μου λέει «Μυρίζει στούντιο». Δεν ξέρω τι εννοεί «Μυρίζει στούντιο». Κάτι που εμείς έχουμε συνηθίσει μάλλον.

μπήκε σε παραγγελία αυτό και μπράβο. Σένσον Αντώνα, Without a Woman. Μπακούρης. Καλημέρα Νίκο. Ξεκίνησε να εξετάσει σχολεία, γράφει. Και μυρίζει και λίγο καλοκαίρι, το είπα και πριν. Εμείς γράφουμε δίκτυα σήμερα και αύριο Python. Εμείς. Εμείς. Λάθος έκφραση. Εμείς. Το καμάρι. Καλημέρα στο χερικό, καλημέρα κλειό. Δεν θα με δει σύντομα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω στη Θεσσαλονίκη, στη φίλη μας τη Βερονίκη. New entry που φαίνεται να μένει. Παραγγελιά ξανά. Γιατί? Τιμώσετε που στα 90's ακούγαμε. East 70. Hold my body tight.

A17. Γιατί σήμερα θα ξεθάψετε όλα τα πιο περίεργα. Hold my body tight. Από αυτά τα boy band που κράτησαν λιγότερο από δεκαετία, θα πω πενταετία θα πω. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Τι ωραία τραγούδια έπαιξαν, γράφει. Και χθες έπαιξαν πολύ ωραία τραγούδια, από το πουθενά. Τόσο που τελειώνει η εκπομπή και λες πώς ήρθαν αυτές οι μουσικές, οι εμπνεύσεις. Τέρμα τα ηχεία στο αμάξι, μας γράφει Στεφανία. Στο γραφείο συμμόρφωσε, κρυφό ακουστικό. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Αλέκο. Ο Αλέκος ενθουσιάστηκε με την ανακοίνωση του νέου πάρτι στον Ντεζεβού αυτό το Σάββατο. Ναι, θα το κάνουμε πάλι. Τελευταία φορά, ορκίζομαι. Δεν μας παίρνει άλλο. Ήταν τέτοιος ο πανικός στα δύο προηγούμενα πάρτι που ο κόσμος ζήτησε ένα ακόμη, ένα ακόμη. Στο ένα ακόμη είναι το πέμπτο για φέτος. Ντεζεβού αυτό το Σάββατο. Ανεβαίνουμε. Και έκανε και αφισάρα η κόρη μου. Τα έχω φορτώσει εγώ σ' άλλους. Σε σάρια βόρα. Δεν το περιμένατε αλλά ήρθε. Σοντάντ. So

μεγάλες συνθέσεις, μεγάλα τραγούδια. Σασάρια Βόρα και Μπονκά Σοντάντα. Καλημέρα Χριστίνα, καλή δύναμη λέει στη μαθητική νεολαία. Αχ, που βιαζόμαστε να τελειώσουμε. Η εβδομάδα δεν προβλέπεται να είναι και πολύ καλοκαιρινή. Σχεδόν κάθε μέρα έχει μια πρόβλεψη για λίγη βροχούλα. Αλλά εμείς πια έχουμε μπει στο mood φοράω κοντομάνικο. 3DA Cat. Αυτό το mood. What the-

Άμπου, Γιούσρα. Και το τραγούδι που κοντεύει να πιάσει δεκαετία στον Αμβρακέ FM και να μην έχει σταματήσει να παίζει ποτέ. Τρίτα κάτι, τα τρία καρδιοκτύπια. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα από το κέντρο λέει με την τραγουδάρα. Αγγελική μείνε στην άκρη με τα φλάς. Γιατί έρχεται το σκουλαρικάκι που φοράς, Τσερτσέλ. Ο στόχος σήμερα είναι να φτάσουμε Μολδαβία και δεν το βλέπω. Πρέπει να βρω τρόπο να το φέρω μέχρι εκεί.

0: Αυτό το τραγούδι είναι καταιγίδα που δεν περιμένεις.
1: Βαγκαμπόντουλε.
0: Πώς κάποτε μπήκε στη ζωή μας στη στιγμή με σχεμινή μαλκεδάκι. Από το πουθενά. Και μετά δεν ήθελες τίποτα άλλο να ακούσεις. Ήθελες τη στιγμή στο repeat. Και τη Λολίτα στο Τσερτσέλ. Με τη διαφορά αν υποτι... ποτέ δεν μπορείς να πας να δεις μια συναυλία της Λολίτα. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Σαβερδινό. Bonjour, sweet boss. Σε χάσαμε λίγο τις τελευταίες Τετάρτες, αλλά έτσι είναι οι παπάδες. Τι να πω κι εγώ. Που μια ζωή θυμάμαι να κρατάω παιδιά, να δίνω γάλα, να αλλάζω πάνες και μετά να πηγαίνω τελείωτα δρομολόγια, ατελείωτα φροντιστήρια. Baby, and that's all I ask. Όλα μες στο πρόγραμμα. Και στην τελική αυτή είναι η δουλειά μας. Someday.

You Are My Kind. Τι φώνει αυτό το Σιλ. Αυτός ο Σιλ. Και είναι και εμφάνιση. Μοιάζει με Μπάμπη. Είμαι κάτι δικό μας. Inside joke. Η Βερονίκη μας γράφει ότι ζούσα χρόνια άρτα, από εκεί γνωρίζω τα Αμβρακία. Δεν ακούω κάποια συγκεκριμένη εκπομπή. Ούψ. Ούψ. Ανάλογα πότε ζούσες. Αν ζούσες μετά το 2001 και δεν μας άκουγες, κάτι δεν κάναμε καλά. Αυτός ο Αμβρακή FM είναι από το 2001 και μετά. Και κάπου μετά το 2014 έγινε το μεγάλο μπαμ, με τις εκπομπές, τους τόσους παραγωγούς. Και το 919.gr.

πω, πόσα χρόνια. Τι πόσα χρόνια, 2010, 16 χρόνια. Foster the people. Pumped up kicks. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Κάθιν θα επιστρέψω με σχόλιο για τα παιδιά. Τώρα εγώ θα το χορέψω, στο λέω αλήθεια. Viva Moldova.

Viva Moldova. Σα τόση. Εμένα μου είχε αρέσει και το βίντεο που είχαμε δει στο Netflix πριν. Χθες μεγάλη βόλτα. Ακουστικά Spotify και πέφτει αυτό το τραγούδι. Και αρχίζω να κάνω με τα χέρια πάνω, λες και με σε πάρτε. Λέω μαζέψου, θα σταματήσεις κανένα ταξί και θα πει πού πάτε κύριε. Ούτε έκανα νόηματα. Κάθε είναι εγώ με τέσσερα παιδιά. Εντάξει, τα τρία ήταν μαζί. Το άλλο ήταν πολλά χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι ζούσαμε στο αυτοκίνητο. Ανάμεσα από φροντιστήρια, αγγλικά, κιθάρες, μπαλέτα. Πολλές φορές ήταν τόσο κοντά όλα αυτά τα μαθήματα που δεν γίνουν στο σπίτι. Ζούσαμε στο αυτοκίνητο με το λάπτοπ. Ξέρετε πόσα έχουν γίνει. Πόσα κομμάτια του Αρτίνε ή τον Βρακή έχουν γίνει μέσα στο αυτοκίνητο.

0: Imagine Dragons. Ήταν αυτό με το βίντεο κλιπ που σατήριζε το τάχα μου ταξίδι στη Σελήνη. Τι λέμε για τη μαγεία του ραδιοφώνου? Σου φέρνει το τραγούδι που δεν περιμένεις.
1: Αματήλει ένα ήλιο σαν φωτιά
0: και ένα μάλαμα.

0: τέσσερα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει να σύνει.

0: l'intervista y el amante.
1: ¿Por qué será?
0: ¿Por qué será? ¿Por qué será?
2: Manu, chao. Κλέλια, Ρένεση και Σοκράτης Μάλα μας, Ανατολή. Ο Αλέκος γράφει: περάσαμε κάποιες ξέχασες στιγμές στο Μονολίθι με τη συναυλία του Δάκη. Και εγώ σκεφτόμουν Μονολίθι και το Μάλαμα Ανατολή. Το έπαιζε ο Κώστας εκεί συνεχώς. Ναι, η συναυλία του Δάκη με Μπίγαλη και Πολίνα. Πολίνα. Και μετά το πάρτι μέχρι τα ξημερώματα με την αφεντιά μου. Τι έχουμε ζήσει, μωρέ. Κυπάρε από τη Λευκάδα που είχαν έρθει ξημερώματα και μου λένε: σε ευχαριστούμε που μας έμαθες το Δάκη. Αυτά είναι που σου μένουν. Αυτή η στιγμή.

θυμάμαι και πότε παίχτηκε πρώτη φορά στον Βρακιά FM. Όχι απλά το Σεπτέμβριο του 17, 21 Σεπτεμβρίου του 17. Μέσα μινιμάλ, Δάκες, η στιγμή. Μόλις μπήκε και ο Έτερος, πρωινός εσημασμένος. Καλημέρα Χρήστο. Μας πέτυχε στο όμορφά μας. Πού είναι η Εβίβα, να ρωτιέμαι εγώ. Μάθιου Κόμμα. Kiss is back. Καλημέρα George, καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κροταλάρτα. Πότε θα έρθουν οι καύσονες, λέει. Και μετά κάνει ένα drum roll. Doom και doom, λυπημένο όμως. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το παίξει λυπημένο αυτό. Θα έρθουν Γιώργο οι καύσονες, θα έρθουν και θα γκρινιάζω εγώ. Ανάποδο το USB, Χρήστο. Πώς μπαίνει το USB, το βάζεις, δεν μπαίνει. Το γυρίζεις, δεν μπαίνει, το ξαναγυρίζεις και μπαίνει. Γιατί έχει κρυφό γυροσκόπιο μέσα του.

Θέλω το whisky μουσκέτο, τον καφέ μαύρο και κρεβάτι στις 3. You're too sweet for me. Είσαι πολύ γλυκιά για μένα. Ο καταπληκτικός Ιρλανδός Χόζιερ. Λοιπόν, από το πουθενά σήμερα έχουν γίνει απάνω τα ρεκόρ στους online ακροατές. Καθόμαστε και το χαζεύουμε τα νούμερα. Σοκ. Καλή τόσο σας άρεσε σήμερα. Να το κάνουμε και αύριο. Κοίτα που έλεγα στην αρχή ότι αυτή η Τρίτη θα βγει το διώρο. Νίστασα τόσο πολύ, ήθελα να είναι Πέμπτη. You're too sweet for me. Και για το τέλος έχω Infidels, Murder That Sound. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ήταν μέχρι εδώ. Σας έκανε παρέα, του κάνατε παρέα, εξαιρετική παρέα. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και με τον Χρήστο Έξαρχο. Μέχρι τις 11 δικό σας. Απόγευμα με Βαγγέλη Ρίζο και Γιώργο Κοντζαμάνη. Μια μεγάλη παρέα. Μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το GenAst, papaki.astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
3: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου. Σαλούν.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
8: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
9: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
8: Ώρα για εξοικονομώ.
9: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
8: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
9: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
8: Μέγιστη επιδότηση 75%.
9: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
9: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
8: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
10: Αμβρακία FM.
11: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

πρώτον, αν δεν θυμόσαστε αυτή τη μελωδία, είστε πάρα πολύ μικροί και καλό για σας. Αν πάλι θυμόσαστε αυτή τη μελωδία και θυμόσαστε και το διαφημιστικό στο αεροπλάνο, το χάπι για την πίεση.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Αυτό λοιπόν που ακούμε τώρα ήταν το ξεκίνημα των εκπομπών των πειρατικών χρόνων. Και ήταν από ένα άλμπουμ που το είχαν πάρει πολύ στα σπίτια τους τότε, αλλά το κοριτσάκι έβαζαν ένα αυτοκόλλητο μεγάλο ή έβαζαν το δίσκο μέσα σαν άλλο δίσκο, γιατί το εξώφυλλο ήταν φοβερά απογορευτικό για το 1977, άντε πες το 80 που το μάθαμε εμείς. Ήταν ο δίσκος το Erotic. Και έχει τέτοιες μουσικές νυχτερινές. Αυτό είχε γίνει διαφημιστικό νομίζω και καμπάρι, νομίζω καλά το θυμάμαι. Από αυτές τις παλιές κλασικές διαφημίσεις, οριακά σήμερα. Όχι πολύ καλή correct.

Σας έβαλα λοιπόν στο νόημα τι ήταν αυτό το άλμπουμ. Έτσι λοιπόν ξεκινούσαν τα πειρατικά χρόνια από το πειρατικό τροχόσπιτο και το Melody Maker. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσοδόρα και δεν είμαστε στα πειρατικά τα χρόνια. Είμαστε στα πολύ ωραία όμως ραδιοφωνικά χρόνια. Με μια ασφάλεια πια στη στέγη των Βρακιά FM. Με πάρα πολύ μεγάλο ακροατήριο. Σοκαριστικά μεγάλο, ειδικά χθες. Χθες βλέπαμε τον αριθμό ακροατών και λέμε δεν μπορεί. Δεν μπορεί, το κάνει λάθος. Το μηχάνημα κάνει λάθος. Ήταν μια τρίτη χθες, λοιπόν, εξαιρετική για τον Βρακιά FM. Η Λάουρα ήταν από το ερωτικό. Και το σκεφτόμουν τώρα στο δρόμο, λέω, πάμε να ξεκινήσουμε όπως παλιά, πειρατικά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα Αλέκο. Ήλιο όλους τη μέρα, ναι. Οι προβλέψεις πάλι πήγαν κουβά. Καλημέρα 0681. Και καλημέρα στην Εμφυλογία, καλημέρα Κωστή.

Liverpool Express, You Are My Love. Ο Πολ Άντων έκανε αυτό μικρό θαυματάκι, το πήρε από τη νυχτερινή ζώνη και το φέρε σε εμάς. Και εμείς οι πρωινοί έχουμε ψυχούλα, θέλουμε τέτοια ωραία τραγούδια, τα οποία θέλουν λίγο όμως, λίγο ρετουσάρισμα. Πάμε με τραγουδάρες. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 20 Μαΐου. How?

σαφώς κινηματογραφικό. How far would you go, αωρία. Καλώς την Ακέτη Λευκάδα, καλή μαραγγελική. Να ακούσουμε κάτι από καλή έξω σήμερα, αγγελική. Του δρόμου λοιπόν, είναι η ώρα του δρόμου. Η πόλη οδηγεί. Η πόλη είναι σε ένα πανικό. Να ετοιμάσει να πάει παιδιά να βρει να παρκάρει. Φίλοι Ελένου και Μακρυγιάννη είναι εκτός κυκλοφορίας αυτές τις μέρες. Και άλλοι μόνο μας. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί τόσες θέσεις πάρκινγκ που ούτε σκέφτομαι να μετακινήσω το δικό μου. Που έχει μείνει και από μπαταρία δηλαδή. Μέρες τώρα. Μόνικα. Στα πολύ ωραία. Στα

Εκπληκτική Μόνικα, εκπληκτική σε όλα της. Over the hill, yes I do. Εδώ στάλε με ελληνικό στίχο. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καρδούλες και νότες, καλημέρα Άννα. Πατήσαμε ευαίσθητη χορδή. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Όταν η Καλέξικο συνάντησαν τη Σούζαν Βέγκα. Ποτέ δηλαδή. Ο DJ Παντελής σου έφερε κοντά. Straight Dinner.

αυτή καταπληκτική δουλειά. Μου αρέσει που κάποιοι DJs κάνουν remix και φτιάχνουν και εξώφυλλα, λες, και είναι πραγματικό άλμπουμ. Καλέξικο μαζί με Susan Vega και μαζί με DJ Παντελή, Stray Diner. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Πώς λέει, από τα χρόνια της κατοχής, από τα χρόνια της καραντίνας, από το 2020, μεσία μινιμάλ, release me. Η δική μας κατοχή ήταν αυτή. Μόνο που μέσα ήμασταν έξω με μάσκες. Και μέσα με το ξεχνάμε.

με σχεμένη μάλα. Release me. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους, καλημέρα Faye. Justin Timberlake, είμαστε ακόμη στο πρώτο μισάωρο. Και κυλάει πολύ γρήγορα. Αλλά γιατί να κυλήσει γρήγορα, χαρούμε τη μέρα μας. Δεν θέλω να περάσει άλλη μια εβδομάδα χωρίς να καταλάβουμε. Justin Timberlake.

πόσο μακριά είναι πλέον το 2002. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι θα στεκόταν σε κάθε εποχή, αυτό θα στεκόταν και στα 80s. Justin Timberlake, Cry Me a River. Καλημέρα Κάθριν, τι έκανες ξημερώματα στο 9-19. Καλημέρα στο Βουργαρέλη, καλημέρα Τζένι, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Η φίλη μας η Τζένι από Βουργαρέλη στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο 9-19. Τζένι, ελπίζω να τριτώσει το μήνυμα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Έμα μου, DNA μου. Και ο Δημήτρης γράφει, θα ήθελα μια ελληνική version που να λέει θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει για το Cry Me a River. Καλημέρα σύντροφε, βασανισμένε.

Και νομίζω ότι αυτό το πρωινό της Τετάρτης μουσικά τραγούδι σε τραγούδι γίνεται ακόμη και ακόμη πιο καλό. Η Juicy Ferrer, και μόνο που λες Juicy Ferrer γεμίζει το στόμα σου. Non discordare mai di me.

και μου πετρόλ. Τι τραγουδάρα και αυτή, Child is my name. Καλημέρα Στεφανία. Πάμε μια πρωινή βόλτα μέχρι τα Γιάννενα, ρωτάει. Πάμε μια πρωινή βόλτα μέχρι τα Γιάννενα. Ευχαρίστως, αλλά κολλείομαι λίγο τώρα, λίγο εκπομπής. Όταν το AI θα με αντικαταστήσει, θα έρχομαι κι εγώ. Φέρε κάτι μπακλαβοειδές. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία και είναι παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Να ζητήσω χίλια συγγνώμη πριν που είπα ότι η πρόβλεψη σήμερα πήγε κουβά. Και είναι και παγκόσμια ημέρα μέλισσας, οπότε the bird and the bee.

δεν παίρνει, δεν πει. Λατρεύουμε, λατρεύω μάλλον το αυθεντικό. Μανίτερ. Λάτρεψε και τη διασκευή. Είναι και αυτή η γλυκούλα. Μανίτερ, τι λέει η Ιωάννα, η αντροτραγανίστρα. Σωστό. Όχι αντροφάγος, αντροτραγανίστρα. Ωραία λέξη. Πολύ ξυλή. Το φιλοσόφισε τώρα. Ο Αλέκος επιμένει να διασκευάζει. Να, διαφημίζει, διασκευάζει λέω. Κόλλησε με τις διασκευές. Το πάρτι του Σαββάτου στο Ντεζαβού. Παιδιά, το τελευταίο το έγραψα. Ορκίζομαι τελευταίο, δεν έχει άλλο. Σαββατοβράδυ Ντεζαβού. Όπως θα ξέρετε τα πράγματα. Πηγαίνουμε για χώρο. Δεν πηγαίνουμε να δούμε, δεν πηγαίνουμε να μας δουν. Πάμε να χορέψουμε. Και αδερφιά μου, χορεύουμε. Cherry Blossom Girl.

Η Αγγελική ρωτάει το μποτάκι του 919 τι ακούμε τώρα. Ακούμε Air, Cherry Blossom Girl. Και πολύ καλά κάνει και ρωτάει να μένουν κατεχεγραμμένα μερικά. Καλημέρα στον εισταγμένο Ερδιβούργο. Καλημέρα Μιχάλη. Εγώ χθες το πρωί δεν ήθελα να πάω σχολείο. Νίστασα χθες πολύ. Σήμερα μια χαρά. Κοιμήθηκα 7,5 ώρες όμως, ε. Respect. Χωρίς ντροπή. Ωραία Τετάρτη γράφει, ξεκίνησε σήμερα. Από Θεσσαλονίκη η Βερονίκη μας λέει μπόλικο αεράκι. Βροχερή καλημέρα. Θεσσαλονίκη. Παρεπιπτόντως λέει φοβαρά τα τρίγωνα πάνω ανάματος. Πάτε καλά μωρέ πρωί πρωί. Δεν σέβεστε τίποτε. Που με ένα καφέ είμαστε. Η άλλη πάει Γιάννα, θα πάρει μπακλαβάδες. Η άλλη τριγώνα πανοράματος. Πάρτε με μαζί σας. Θα παίζω μουσική στο δρόμο. Ursula 1000, The Sound of Your Smile. The

0: Ursula 1000, The Sound of Your Smile. Εδώ αυτόν πώς να το παρουσιάσεις. Γιατρό να το πεις. Πνευματικό καθοδηγητή, οραματιστή.
1: He has no choice.
0: Γκουρού.
1: He steals into your alley at night.
0: Και συγγραφέας.
1: He has no choice.
0: Deepak Chopra. Μαζί με την Demi Moore.
1: Yes, every lock of...
0: Από την εποχή των Buddha Bar, Desire.
1: He has no choice. In his frenzied love for you.
0: Αυτό είναι ωραίο για ανοχελική γυμναστική. Κάτι σε reformer.
1: Of his imprisonment.
0: Από όλα ξέρω.
1: No choice.

τραγουδάρα. Χάσιμο, έτσι. Deepak Chopra. Κάπου το τελευταίο καιρό ακούστηκε το όνομά του σε καλά πράγματα. Και την περίμενες δηλαδή. Μαζί με την Demi Moore. Τη γνωστή. Desire. Εντάξει, χάσιμο. Δεν είναι τραγούδι, είναι απαγγελία. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Άντε λένε να ανοίξουν τα τσάκρα μας. Καλά το πας. Και κέρδισες και τραγουδάρα. Μπάρμπρα Λούνα.

Ίντια Μορένα, ο Κωνσταντίνος λέει ότι αξίζει παραπάνω καρδούλες. Θα συμφωνήσω. Η Μπάρμπαρα Λούνα. Πω πω, κλείνουμε πρώτη ώρα κιόλας. Ούτε την κατάλαβα. Βέβαια, μόλις έφτιαξα δεύτερο καφέ. I remember way back, way back when. Τι τραγούδι.

0: εξαιρετική εντάφη. Τραγούδι άλλο επίπεδο αυτό, το Stepping Stone, πίσω στο 2008. Καλημέρα Κονταλάρτα, καλημέρα Γιώργο. Έρχεται το καλοκαίρι, πόσες φορές έχουμε κονταραριστεί. Αυτός θέλει καύσωνα, εγώ θέλω χειμώνα. Αλλά φέτος θα συμφωνήσω μαζί σου. Φέτος θέλω και εγώ μπιτσόμπαρο, μεγάλες μπύρες, κανένα μοχίτο και σαγιονάρα. Επιστρέφουμε με μπιτσόμπαρα.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Η εμπειρία να έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι live, να έχεις απέναντί σου το Robbie Williams. No regrets. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr.

debt. Το θεωρώ πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι. Robbie Williams, χωρίς τύψεις, no regrets. Φοβερά lyrics. Και ένα Neil Tennant από Pet Shop Boys να έχει βάλει και αυτό στην πινελιά του. Και τι ώρα τώρα από Robbie Williams σε Take That, που ήταν μικρό μουστακό αγόρι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tell Systems. Καλημέρα Στόλα με λιγάλα και το εξωτικό Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη. Why can I wake up with you? Γιατί δεν κοιμηθείς μαζί μου, γι' αυτό είναι απάντηση.

Πού το ξεδέψαμε αυτό, θα πείτε. Ναι, σωστό και αυτό. Take that. Why can I wake up with you? Εκεί που ξεδέψαμε και την Björk. Απ' τα μπαούλα με τις καλύτερες αναμνήσεις μας. Yeah.

Τι έχουμε ζήσει, έτσι, έχουμε ζήσει την εποχή της Björk. Κολλημένη με τα συντήτης. Human Behavior, debut. Είμαστε στο 93. Καλημέρα, Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Στον Αυρακή FM και το 919.gr, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Αλλά όχι μόνο για την Άρτα. Τι ωραία, εμείς βλέπουμε το χάρτη με τις πόλεις. Όχι τους Σόκρατες, με τις πόλεις που υπάρχουν δηλαδή συνδέσεις. Είναι μαγικό που εμφανίζονται σαν μανιτάρια. Και αυτό το τελευταίο καιρό μας έχει δώσει πάρα πολύ χαρά και μας έχει ξεκολλήσει και εμάς. Πάμε Ισπανία. Hevia. Busida Real. Κέλτικος ήχος. Γκάιντα. Ηλεκτρονική γκάιντα. Δεν έχει διαφορά. Και κανονική είναι πάρα πολύ κουραστική από κοντά.

makes it real heavier. Και αφού είμαστε instrumental και είμαστε σε φευγάτες μουσικές, και αφού πούμε και μια καλημέρα στη Βιβί και μια καλημέρα στο Χρήστο, πάμε με μια μπύρα Γκίνες στα χέρια, μαύρη. Πέρες Μπράντο, Γκουαλιόνε. Τραγούδι του 1958, που το μάθαμε όμως στα 90's εμείς, από τη διαφήμιση της Γκίνες. Αξεπέραστο.

Πράντο, με αγκίνες και γκαλιώνε, που σημαίνει ο νεαρός. Πώς λέμε νεαρέ, μικρέ. Ναπολιτάνικο είναι αυτό. Τέρμα τα ηχεία που λέει και φίλοι μας Άγγελοι και τρίτο instrumental. Χωρίς να είναι προγραμματισμένο, έρχονται μουσικές από μόνες τους. Εδώ τώρα έπρεπε να είσαι σε ένα αυτοκίνητο. Ανοιχτής δρόμη και να φεύγεις. Και ο προορισμός να είναι μια παραλία και μια πολύ δική σου παρέα. Μπάρι Άνταμσον, Saturn in the Summertime.

Adamson, Saturn the Summertime. Βρήκα, γράφει η Αγγελική, το soundtrack της Κορινησίας. Έτσι θα έρθουμε στην παραλία. Λοιπόν, θα γίνει το πάρτι φέτος, έτσι. Εκεί τέλος Ιουλίου, Κορινησία. Το έχουμε κάνει 2 χρονιές. Την ενδιάμεση δεν τη σκέφτομαι καθόλου. Δεν είχε πετύχει καθόλου. Αλλά πριν είχε πάει απίστευτα καλά. Κάπου και θα το κάνουμε μαζί με το Διάβολο. Νομίζω τα καλύτερα πάρτι που έχω κάνει είναι και στην Κορινησία. Να βλέπεις τον κόσμο να κάνει μπάνιο, να παίζεις μουσική και αυτοί να χορεύουν μέσα στη θάλασσα. Μαγικό. Την καλημέρα μου στο Κίτσι. Δεν νομίζω να είναι κόρη μου, αλλά είδα μια πινέζα στο Κίτσι και χάρηκα. Κίτσι, Κίτσι, γεια, γεια. Σας κορυδεύουν σίγουρα με αυτό, έτσι, με το τραγούδι. Hey, το Lady Marmalade. Hey, Carla Boni, Hey Mambo, Italiano. Oh, I feel like a Rambo. I'm not afraid to catch you if you stumble. Cause you're the kind of girl that makes me scramble. I feel like Kevin Costner in Fandango. Like Marlon Brando, I'll dance with you last Mambo. We'll take a ride together with my special jumbo. Italian style is stronger than a thunder. It's Carla Boni.

παρόλα αυτά, ένα μήνυμα από το Kids εγώ θα το ήθελα. Πάμε να πούμε στο τελευταίο μισάωρο με τραγουδάρα. Ειλικρινά σας το λέω, τις περισσότερες φορές φτάνουν στα 20-30 δευτερόλεπτα για να βρω το επόμενο τραγούδι. Δεν υπάρχει από την αρχή μια προεργασία. Και αυτά είναι τα ωραία. Το επόμενο τραγούδι να μπαίνει βάσει του προηγούμενου.

0: Banderas. Τραγουδάρα, This is your life. Καλημέρα στο Gadget. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Το θυμήθηκα. Τι τραγουδάρες ακούμε σήμερα. Αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Από το πουθενά. Και φυσικά, μα έστειλε κάποιος το απόσπασμα από το Κίτσι. Να μην το ψάχνω.
1: Κάτσε. Για να έχουμε καλό ερώτημα, πού είναι αυτό?
2: Στο Κίτσι.
3: Τι Κίτσι?
2: Στο Κίτσι, το χωριό.
3: Τι Κίτσι, όπως λέμε, ο Κίτσος, η πολύ Κίτσι.
2: Όχι ρε βλάκα, Κίτσι, με δύο γιώτα. Το Κίτσι.
4: Ωραίο χωριό ρε.
3: Το ξέρεις?
4: Δεν το ξέρω ρε, υπάρχει και τραγούδι.
3: Τι? Κίτσι, Κίτσι, για, για, για.
0: Όσες φορές και να το δω αυτό θα γελάσω. Το Κίτσι. I'm free. Οι Subdragons. Αυτά τα κρατάμε για τα καλά.

Εντάξει, μεγάλο τραγούδι. Μεγάλες κουβέντες. I'm free to be who I choose. Είμαι ελεύθερος να επιλέξω αυτό που θέλω να είμαι. Αυτός που θέλω να είμαι. Soup Dragons, I'm a new creation. Από τις πολύ καλές στιγμές στο MTV. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στο Μεγανήσι, στη φίλη μας τη Λίνα. Άλλοι ήρθαν από Ιταλία ανανεωμένοι και ακούν τραγουδάρες σήμερα. Τα έμαθα εγώ, τα έμαθα. Σας ζηλέψαμε αυτές τις Ιταλίες, σας ζηλέψαμε. Και δεν θα ακούσουμε Σαλ Νταβίντσι και σήμερα. Enough is enough. Να ακούσουμε όμως ένα enough is enough. Wow, τώρα. Gloria Gaynor, first be a woman.

Gloria Gaynor. 1992, First Be a Woman. Ήταν τραγούδι έκπληξη για την εποχή. Και να ακούς Gloria Gaynor. Έλεγα πριν να ακούσουμε Enough is Enough. Και θυμάμαι δύο πράγματα σε μεγάλα πάρτες. Κόκκινους χορούς κλπ. Να σου ζητάνε Enough is Enough. Και να σου γίνει τον εγκέφαλο και να μην θυμάσαι να σε έχουν μπερδέψει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Στην αναζήτηση να μην δουλεύει. Enough is Enough. Και το I Love You Baby. Το ένα είναι το No More Tears. Και το άλλο είναι το Can't Take My Eyes Off You. Αλλά όταν σου ζητάνε το I Love You Baby, έχει κλειδώσει το μυαλό, δεν το σκέφτεσαι. Όπως εδώ. Donna Summer, Barbara Streisand. No More Tears, αλλά εσείς να λέτε πάντα Enough is Enough.

πόσο πόσο μεγάλο τραγούδι. Τι συνεργασία. Τι ωραίες γράφει κάθε. Donna Summer. Θεά, θεά. Γυναικά. Barbara Streisand. Θεάστο σε άλλο επίπεδο. No more tears. Enough is enough. Και εκεί που δεν το περιμένατε, μια Ειρήνη Καρά. Irene Cara.

0: Έλα εδώ, εδώ με τον γιατρό. Έχουμε ακούσει μεγάλες μουσικές και έχουμε μεγαλώσει με πολύ ωραία τραγούδια. Army of Lovers, Obsession. Η ερώτηση είναι, Doctor, καλημέρα, έκανε ζέσταμα για το Final Four σήμερα?
1: Πάλι τα ίδια.
0: Α, είναι πείραγμα, συγγνώμη.
1: Είναι από χτες.
0: Αποσύρω. Αποσύρω το ερώτημα. Το πρώτο τραγούδι είναι πάντα σημαντικό και το τελευταίο το ίδιο. Να αφήσουμε μια καλή ανάμνηση. Πώς τώρα να σου πω αντίο, πώς να σε αποχαιρετήσω, λέω εγώ. Και πάμε. Α, έχω δύο τραγούδια ακόμα. Έχω δύο, συγγνώμη. Comment de Gadier, Χρήστο. Comment de Gadier. Jimmy Somerville, June Miles Kingston. Σταμάτα.

0: καλέ, δεν προλαβαίνω άλλο. Αυτό ήταν. Ετοίμαζα εγώ. Pop Up the Jam ετοίμαζα τώρα, να ξέρεις. Ξεχάστηκα. Pop Up the Jam, το αύριο. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, βιαστικός, έχω 7 δευτερόλεπτα και θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
2: Αμβρακία FM.
3: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810-79570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
7: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
6: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
7: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
6: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
7: και 698-8888-552.
6: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
9: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
8: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
9: Το Μουτζόγλου Σούς.
8: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
8: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
9: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
8: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
9: Το Μουτζόγλου Σούς
8: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες. Έλα Βία Ρόζα. Ήταν τα DF Girls. Δίμζα για τη συνέχεια διασκευάζει Τσακαχάν.

Good evening, Kansas. Καλημέρα στη Μόσχα. Καλημέρα στη Φιλανδία. Gute Morgen, Σελβετίες. Bonjour, France. Καλημέρα και στη Γερμανία.

Ανατολή 2 ηλίου 609 Δύση ηλίου 20 και 33, βαδίζοντας σταθερά προς το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου. Είμαι περίεργος να δω πότε θα δύσει ο ήλιος τότε. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στις 20 και 45. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, πάρα πολύ σημαντική η μέλισσα, γιορτάζει η Λιδία. Και σαν σήμερα το 1941 ξεκινάει η μάχη της Κρήτης με τη ρήψη κατά κύματα Γερμανών άλυξιδοτιστών. Τσακαχάν ήταν αυτό. Καλημέρα Λίνα στο τσάτ, καλημέρα Στράτο, καλημέρα στα κορίτσια σας στην Αθήνα. Bonjour Georgia, bonjour Κατερίνα. Lost. Ελπίζω να μην είστε lost.

Καλημέρα στην κυρία Βίλη και στην κυρία Δανάη. Καλημέρα και στη Λία που μας ακούει από Αθήνα. Λία, έφτασε σε εσάς η μυρωδιά ή τίποτε? Πρώτη είδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Πιθανότατα λέει από τον Σαρωνικό η μυστηριώδης οσμή αερίου. Στο πόδι οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή. Στα νότια προάστια. Είδες τις ημέρες είναι από το Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Εν τω μεταξύ ο άλλος ο Ντόναλντ, επειδή το παίρνει προσωπικά, πώς έλεγε ο Ζήκος, τσακώνεσαι ρε, τσακώνεσαι. Δεν έβλεπα να τελειώνει αυτό.

σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Σέρες, Κιλκής, Γιάννητσα και Σαλόνικα. Καλημέρα DJ Άγγε.

Stromae, Παπουτάι και σκάνδαλο, λέει, με τη βαθμολογία της Μολδαβίας στη Eurovision. Σ' άλλος πολιτικά σχόλια, οργή, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της κρατικής τηλεόρασης. Ο Λο και Νου Ριο Ζωζέ, πρώτη παρουσίαση σήμερα εδώ. Είναι από αυτά που λέω εγώ travel. Τα βάζεις και πας. Αν είναι ανοιχτό και το αυτοκίνητο, πήμα.

Καλημέρα, Λέκο. Και μια και είμαστε travel και σε αμάξια. Ποια είναι η ταχύτητα, λέει, που δεν θα σας γράψουν ποτέ τα ραντάρ? Να σας τα πω εν συντομία. Μέχρι τα 100 χιλιόμετρα μπορείτε να πηγαίνετε συν 5 από το όριο. Μετά τα 100 χιλιόμετρα είναι περίπου συν 10%. Δηλαδή εκεί που λέει 130 μπορείτε να πάτε μέχρι 137. Τέλος. Μετά έχει El Greco. Καφέ. Με το δεύτερο καφέ της ημέρας.

Κλείδες ψιλοντάκουνα και γυαλιά ηλίου μόνο. Bonzo Χριστόφορε. Νωρίς νωρίς σήμερα. Η Λίνα λέει ο ήλιος κάθε μέρα είναι καινούριος. Ηρακλήτος. El Greco με τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Και άλλη χλίδα. Χλίδας συνέχεια. Ζαραζά. Straight from Bucharest. Victor Biliak. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ.

Ζαράζα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Playman. Όλο καινούριο. Και λέγεται Tulum. Πρώτη παρουσίαση σήμερα. Η κυρία είναι η Φουρέιρα. Οι DJ να πατήσουν το κουμπάκι.

στον εχριστό αδελφό Ηλία. Εξ Αγίου Όρους. Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Όπως αυτό, ολοκένουργη Playmen του Loom. Με την κυρία Φουρέιρα. Αμόρε μιο.

0: Καλημέρα στην Καλκίδα. Καλημέρα Κατερίνα. Η για την πρώτη φορά η Google αναδιαμορφώνει, λέει, την μπάρα αναζήτησης της για πρώτη φορά μετά το 2001. Εισάγει νέες λειτουργίες αναζήτησης που υποστηρίζεται από το μοντέλο τεχνικής νοημοσύνης τη Gemini. Επίσης μπήκε και το Gemini, λέει, Omni, εργαλείο επεξεργασίας βίντεο, προσέξτε, το οποίο θα συνδυάζεται με τα έξυπνα γυαλιά. Gemini. Έχει να γίνει. New Italo Disco. Amore mio. Bonjour, Lena. Coffee Afro House Remix.
1: ¿Cómo puede ser verdad?
0: Tinane.

όπως λέει και ο Παναγιώτης από Ρέθυμνο. Το νησί αρχίζει να βουλιάζει και η γερμανική Bild ξαφνικά ανακάλυψε τη Σύρο. Παστέλ από χθρώσεις, λέει, μαρμάρινα σοκάκια και αρχοντικά. Περιγράφεται, λέει, ως παράδεισος για φυσιολάτρες και πεζοπόρους. Με πέδιλο και άσπρη κάλτσα, οπωσδήποτε. La es la bonita. Καλημέρα στην Άμφισσα. Καλημέρα και στον Πύργο. New old stuff αυτό. Παλιό δηλαδή με καινούριο remix. Καλημέρα στα ταξί της πόλης μας, στα γραφεία της πόλης μας και στα μαγαζιά της πόλης μας. Pump it up. Για κάποιο λόγο αυτό μου θυμίζει

έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, κάτι γίνεται σήμερα. Έχουμε τελικό Europa League. Και μάλιστα το δείχνει και ο Αντένα. Εκτός από το συνδρομητικό, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Κάτι μπορεί να γίνει. Επίσης, για να μείνουμε στα αθλητικά, New York Knicks Cleveland Cavaliers καθάρισαν οι New York. Ήταν πίσω με 20 πόντους, παρόλα αυτά το γύρισαν και προηγούνται 1-0 στη σειρά. Ο Μούσιας δεν τα κατάφερε. Pickman. Pump it up. Μπράβο, Λίνα, το πέτυχες. Και πάμε πάλι σε καινούριο. Αυτή τη φορά από το γάλα, από τον Bob Sinclair. Ακούστε τι διασκευάζει. Έρχεται το καλοκαίρι. Αφρικανισμ style.

Ξανά και μια καλή είδηση. Ένα φάρμακο, λέει, που χρησιμοποιείται ευρέως για την θεραπεία του άσματος και των αλλεργιών, μπορεί να βοηθήσει την καταπολέμηση των επιθετικών καρκίνων. Βρήκαν ότι μπλοκάρει κάτι μέσα και έτσι βοηθάει στο να καταπολεμηθούν οι επιθετικοί καρκίνοι πάρα πολύ γρήγορα. Σας έχω ξαναπεί ότι στο κόψε ράψτε πρέπει να είμαστε γύρω στο 90%. Στο χημικό μέρος όμως πρέπει να είμαστε στο 10% στις γνώσεις. Δίνουμε φάρμακο για κάτι και κάνει και κάτι άλλο. Και δεν είναι πάντα για καλό. Dance me to the end of love.

καλημερίσω. Και το γνωστό φίλαθλο Λουκά Βαγγέλη που μας ακούει DBB. Δεν είναι και η πιο ευχάριστη εβδομάδα.

Dance Me to the End of Love ή Μέχρι Τέλους. Touch Me. Ρουίντα Σιλβά. Ένα πριν το τέλος.

Αυτό και για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο στις 10. I need you so much. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Με τι θα σας αφήσω όμως? Ολοκαίνουργιο Rolling Stones, In the Stars. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: Αμβρακία FM.
4: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν να θαλίνει.

0: η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Μαυρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

are your ways? Do you wonder why I love you all my days?

Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Ζωντανός.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

0: FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμανσής.

0: θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Yep, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ! Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στιγαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακία FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

Αμβρακιώτισες και Αμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακιά FM. Πίσω από το μικρόφωνο στις 12 θα είναι ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις στο 6945 747942. 6-9-45-74-79-42 για τους ρομαντικούς και φυσικά στον μεγάλο μας αδελφό στο 919.gr. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Έχουμε να τα πούμε 3 εβδομάδες τώρα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πρώτο τραγούδι για σήμερα είναι αφιερωμένο στον Ζαβερδινό Τζούνιορ που 8 του Μάη έγινε 6 ετών. Και από όταν τον έπιασα στην αγκαλιά μου, του τραγουδούσα το επόμενο τραγούδι και το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη.

Το απίστευτο όμως της υποθέσεως είναι ότι την ίδια μέρα με τον ιό είχε και ο μπαμπάς γενέθλια. Οπότε αυτό είναι αφιερωμένο από εμένα για εσάς.

0: Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι. Εδώ από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αυραγή FM. Πάμε μια βόλτα όμως και στον 919 στις δικές σας καλησπέρες. Αρχής γενομένης από το πιο όμορφο νησί του Ιωνίου, από την Λευκάδα και την φίλη μου την Κατερίνα. Καλησπέρα στην πατρίδα μου τον Τζόρτζ, φιλιά στην Έλενα να δώσεις. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Μιτσάρα, εκεί στο Λίβερπουλ. Αν και πλέον τα κανόνια πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα μετά από 20 κάτι χρόνια. Αναφέρομαι στην Arsenal.
1: Και η ελπίδα μας έχει βαφτεί σαν το τωρί μες στο παχνί.
0: Καλησπέρα στο Μεγανήσι, καλησπέρα στην Ευαγγελία.
2: Πάγωση ψήρα μου και...
0: Καλησπέρα και στην Κάσπερ.
2: Τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα και θες να πετύχουμε μια μπαταριά.
0: Μια καλησπέρα όμως στον φίλο μου τον Αλέκο. Αλέκο, όντως ότι έχει πολύ κόσμο δίπλα η Διόνη με θεατρική παράσταση και μου λέει Άστον Βίλα, διότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού αναμένουν την κατάκτηση του Europa από την Άστον Βίλα, ούτως ώστε να γλιτώσουν ένα προκριματικό γύρο στο Champions League. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες και ψίχουλα για εμάς τους μπασκετικούς. Όταν αναμένουμε την ερχόμενη Παρασκευή την αντίπαλο, την Φενέρμπαχτσέ, μια πάρα πολύ δεμένη, ποιοτική και ικανή ομάδα στον ημιτελικό. Μπας και ξορκίσουμε τον δαίμονά μας, χαμογελάει στο χυλάκι μας την Παρασκευή το βράδυ
2: και έπλεξες.
0: Και την Κυριακή είμαστε στον τελικό και καταφέρουμε να σηκώσουμε την κούπα.
2: Πατριώτη

Μια διαδήλωση, 10 μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στη διαπασό. Χιλιάδες δίποδα με μαγνητόφωνα και

ο εποχή που θυμίζεις τον τέσσερα κι οι μελαθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα

0: Καλησπέρα στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στην φίλη μου τη Δήμητρα. Τρεις εβδομάδες λοιπόν, πολλά έχουν συμβεί. Και θα τα αναλύσουμε αυτού σιγά σιγά όλα. Αφού πούμε μια καλησπέρα στο Βουλγαρέλη, στον φίλο μας τον Γιάννη. Είχαμε ποδηλατοδρομία, πέρασε από Γιάννενα, Πρέβεζα και Άρτα και συνέχισε. Κλασικά κάποιοι το θεώρησαν υπερβολικό. Αλλά ρε παιδιά, μα θέλουμε κόσμο στην πόλη μας, πώς θα γίνει αν δεν την διαφημίσουμε? Αν δεν δείξουμε τις ομορφιές μας, πώς θα δει κάποιος την πόλη την Άρτα? Να πει, α, ας πάω εδώ το γεφύρι ή τον Άραχθο.
1: Ανέραστες σβήνουν οι ειδονές μας, μα φρίζουν.
0: Το 7ο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ είναι γεγονός, με 7 ομάδες.

Κατεβαίνουμε σιτία, κατεβαίνουμε στα αγαπημένα μας πλάσματα, στο συγκρότημα Φιλόξενο Σώμα, να ακούσουμε το τραγούδι «Ιερή Πορνεία» και να ευχηθώ και τα χρόνια μου... Τι έχω πάθει σήμερα? Τα χρόνια μου πολλά στον φίλο μου τον Κωστή, που αύριο έχει την ονομαστική του. Ήταν οι τρύπες στο τραγούδι «Βραδινή Πλάνη» και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Στεφανία.

0: Η Λίνα μας λέει ότι αύριο είναι, λέει, και η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, λέει, 21 Μαΐου, αργία για τα Ιόνια νησιά. Ναι, το 1864, αλλά δεν ήξερα ότι όντως αύριο είναι αργία για τα Ιόνια νησιά. Ντύσανε προχθές. Μα αυτό είναι για την Δήμητρα. Μάνος Ξηδούς, Κατσιμιχαίη.
1: Ένα τσουβάλι φτώ.
0: Μέχρι να πάρεις παγωτό.

λεπτό μήνυμα SMS στο 6945-74-79-42 και όπως πάντα 919.gr. Ο μεγάλος αδελφός, γράφετε το όνομά σας, το σχόλιο σας και αποστολή.

0: τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντιούνται, είτε έτσι είτε αλλιώς. Στον 919 μου έστειλε φίλη μου η Κέτη την καλησπέρα της.
1: Και είναι δύσκολο
0: που η Κέτη το καλοκαίρι παρέα με άλλους δύο υπέροχους ηθοποιούς ήταν στο Αράχθειο Θέατρο, τους απολαύσαμε και εκεί έμαθα από τον Ανδρέα, τον έναν από τους δύο, ότι έχει και τραγούδι. Το είχαμε παίξει και παλιότερα και το έβαλα πάλι στη λίστα. Και να δείτε πώς είναι η Κέτη, χωρίς να ξέρει, λέει και καλησπέρα. Ανδρέας από

0: Ήταν η μοτίβο 4 στο τραγούδι «Τα παιδιά στο μπαλκόνι». Πηγαίνουμε Λευκάδα στην φίλη μου την Κατερίνα να ακούσουμε τρύπες στο τραγούδι «Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι». Εκεί στη Λευκάδα κυκλώστε μια ημερομηνία. 13 Αυγούστου.
1: Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη.
0: 13 Αυγούστου. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο.

0: Έχω έναν ήλιο χλωμό στη φορμόλη, μια καρδιά που διψάει σαν καμένο χωράφι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Για την πατρίδα μου τον Τζόρτζ, που αύριο γιορτάζει και η σύζυγος, τα μπλουζ της Άγριας Νιώτης από τον Πασχαλίδη. Ευαγγελία, δεν κάνουν πλάκα με αυτά.

0: σβησμένος από το χάρτη.
1: Το λοιπόν, το γλυκό αφεντικό, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, που όσοι θα έχετε την τύχη το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ να είστε στο ντεζαβού, όπως λέει και ο ίδιος, βάλτε στρωτά παπουτσάκια, διότι δεν σταματάει ο χορός. Μας έχει στείλει ένα ηχητικό, από ό,τι βλέπω από την φωτογραφία είναι από τη χάρτα. Για να δούμε τι έχει στείλει τώρα, μισό λεπτάκι. Τσακ.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για το bullying που μας κάνεις αυτή τη στιγμή. Αυτό ταξιδεύει στο Μεγανήσι και στην Ευαγγελία που το επιλέγει. Θέλω να σας πω για άλλη μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026 εδώ στην Άρτα, εδώ δίπλα στο εκθεσιακό κέντρο, Κωνσταντής Πιστιόλης, κλαρίνο, instrumental ήχη. Παιδιά, πραγματικά αξίζει η συναυλία αυτή. Και βασικά, γιατί όχι, ο Άλεξ μου έδωσε πολύ ωραία ιδέα. Όσοι έχετε account στο 919.gr, μπορείτε να στείλετε το δικό σας ηχογραφημένο μήνυμα να το ακούσουμε όλοι. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ

Κοντά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο.

Για το καλό μου από τον Γιάννη Μιλιώκα, και τώρα θα σας γυρίσω πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν στην ΕΡΤ έπαιζε μια εκπομπή το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», και είναι ένα μικρό ποτπουράκι 5 λεπτών το οποίο θα απολαύσετε όλοι.

0: Αλήθεια, πόσους καταφέρατε να αναγνωρίσετε από την φωνή τους? Τώρα αυτό είναι της φίλης μου της Βελίνας, που ζητάει το χρόνια πολλά από το τραγούδι «Φίλοι για πάντα». Είναι βασικά η εισαγωγή είναι για γενέθλια, αλλά θεωρώ ότι το θέλει για τους εορτάζοντες τους αυριανούς. Μέσα στους αυριανούς εορτάζοντες είναι και το καμάρι του φίλου μου του Αλέκου, ο Κωνσταντής, αλλά γιορτάζει και ο Αμβραγία, έτσι. Και από το νεότερο τον Κώστα το Βέτσιο,
1: τέρματα,
0: ως και τον παππού, τον Κώστα τον Κότσι. Όχι κυριολεκτικά παππού, εγώ τον πειράζω.

0: Πώς γελάς έτσι?
1: Καλά, το πώς γελάς έτσι είναι απίστευτο. Πάμε όμως στην αυριανή εορτάζουσα, την φίλη μου την Έλενα, το επιλέγει ο Τζόρτζ και λέει: θέλω, λέει, το τραγούδι για την Έλενα, το «Να σε δω να γελάς» από κίτρινα ποδήλατα, επειδή εκείνη λατρεύει το τραγούδι και εγώ λατρεύω το γέλιο της. Εντάξει.

Μην πείτε ψέματα. Τρώτε τα παγωτάκια σας. Λιωμένο παγωτό και ξυλίνα σπαθιά. Να πούμε κάπου εδώ ότι για το λιωμένο παγωτό έχουν ακουστεί πολλά πράγματα. Ότι κρύβεται ένα βαθύτερο νόημα, το οποίο όμως ο Παυλίδης δεν το έχει παραδεχτεί. Λέει ότι απλά είναι βιωματικό. Το βαθύτερο νόημα κάποιον

0: Αυτό λοιπόν το οποίο είχε ακουστεί είναι ότι ω λιωμένο παγωτό που κολλάει στο χέρι, τη δεκαετία του 90 εννοούσαν την ηρωίνη. Τόσο απλά.
1: Έχει αδειάσει πολύ.

Και έρχεται και το υπέροχο μήνυμα της τρολιάς είναι αυτό. Βαγγελάρα, πριν κλείσεις πρέπει να τάξεις κάτι στους ακροατές σου. Το έκανε και ο Τσουκαλάς. Είχε πει ότι αν πάρει το ευρωπαϊκό θα ξυρίσει τα μαλλιά του. Εσύ τι θα κάνεις? Θα κόψεις τα μουσια ή τα μαλλιά? Αχ, βρε, ας πάρουμε το ευρωπαϊκό εμείς και θα βάλω γκάλωπ στο 919.

Η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα σήμερα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι από υπόγεια ρεύματα και μικρές χαμένες μέρες.

0: τρένα και γυρνώ σε φωτιά.
1: Παιδιά, αυτό ήταν η αυλία, κάπου εδώ θα πέσει.
0: Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.
1: Για μια μισή ώρα συντροφιά σας ήταν ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με την εκπομπή στη σκιά του φεγγαριού.
0: Στέλνει. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.
1: Αρχικά να πούμε τα χρόνια μας πολλά στο δικό μας το σπιτικό εδώ μέσα, για αύριο στον Κώστα τον Κότσι και τον Κώστα τον Βέτσιο. Αλλά το σπιτικό μας δεν είναι μόνο εδώ μέσα στο κτίριο αυτό, είναι και εκεί έξω στο 919. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Έλενα, του Τζόρτζ και τον Κωστή του Αλέκου.
0: Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσα. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι.
1: Όσο για μένα, πρώτο Θεός την άλλη Τετάρτη, αν είμαστε τυχεροί και κάτσει ρεπό, θα είμαστε live.
0: Σαν
1: διαφορετικά σε 2 εβδομάδες από τώρα. Ωστότε να θυμάστε ένα και μόνο πράγμα. Η μαγιά στο δρόμο είναι να φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Κι εσύ στο τέλμα σου μοιάζει σιωπή σαν τη βροχή και την πετώσαν κομφετή.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

πρώτον, αν δεν θυμόσαστε αυτή τη μελωδία, είστε πάρα πολύ μικροί και καλό για σας. Αν πάλι θυμόσαστε αυτή τη μελωδία και θυμόσαστε και το διαφημιστικό στο αεροπλάνο, το χάπι για την πίεση.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Αυτό λοιπόν που ακούμε τώρα ήταν το ξεκίνημα των εκπομπών των πειρατικών χρόνων. Και ήταν από ένα άλμπουμ που το είχαν πάρα πολύ στα σπίτια τους τότε, αλλά το κοριτσάκι έβαζαν ένα αυτοκόλλητο μεγάλο ή έβαζαν το δίσκο μέσα σαν άλλο δίσκο, γιατί το εξώφυλλο ήταν φοβερά απογορευτικό για το 1977, άντε πες το 80 που το μάθαμε εμείς. Ήταν ο δίσκος το Erotic. Και είχε τέτοιες μουσικές νυχτερινές. Αυτό είχε γίνει διαφημιστικό νομίζω και καμπάρι, νομίζω καλά το θυμάμαι. Από αυτές τις παλιές κλασικές διαφημίσεις, οριακά σήμερα. Όχι πολύ political correct.

Σας έβαλα λοιπόν στο νόημα τι ήταν αυτό το άλμπουμ. Έτσι λοιπόν ξεκινούσαν τα πειρατικά χρόνια από το πειρατικό τροχόσπιτο και το Melody Maker. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δεν είμαστε στα πειρατικά τα χρόνια, είμαστε στα πολύ ωραία όμως ραδιοφωνικά χρόνια, με μια ασφάλεια πια στη στέγη των Βρακιά FM, με πάρα πολύ μεγάλο ακροατήριο, σοκαριστικά μεγάλο, ειδικά χθες. Χθες βλέπαμε τον αριθμό ακροατών και λέμε δεν μπορεί, το κάνει λάθος, το μηχάνημα κάνει λάθος. Ήταν μια τρίτη χθες λοιπόν εξαιρετική για τον Βρακιά FM. Η Λάουρα ήταν από το Ερωτικ. Και το σκεφτόμουν τώρα στο δρόμο, λέω, πάμε να ξεκινήσουμε όπως παλιά, πειρατικά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα, Αλέκο. Ήλιο όλους τη μέρα, ναι. Οι προβλέψεις πάλι πήγαν κουβά. Καλημέρα, 0681. Και καλημέρα στην Εμφυλογία. Καλημέρα, Κωστή.

Liverpool Express, You Are My Love. Ο Πολ Άντωνι έκανε αυτό μικρό θαυματάκι, το πήρε από τη νυχτερινή ζώνη και το φέρε σε εμάς. Και εμείς οι πρωινοί έχουμε ψυχούλα, θέλουμε τέτοια ωραία τραγούδια, τα οποία θέλουν λίγο όμως, λίγο ρετουσάρισμα. Πάμε με τραγουδάρες. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 20 Μαΐου.

σαφώς κινηματογραφικό. How far would you go, αωρία. Καλώς την Ακέτη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Να ακούσουμε κάτι από καλέξικο σήμερα, Αγγελική. Του δρόμου λοιπόν, είναι η ώρα του δρόμου. Η πόλη οδηγεί. Η πόλη είναι σε ένα πανικό. Να ετοιμάσει να πάει παιδιά, να βρει να παρκάρει. Φίλε Λένου και Μακρυγιάννη είναι εκτός κυκλοφορίας αυτές τις μέρες. Και άλλοι μόνο μας. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί τόσες θέσεις πάρκινγκ που ούτε σκέφτομαι να μετακινήσω το δικό μου. Που έχει μείνει και από μπαταρία δηλαδή. Μέρες τώρα. Μόνικα. Στα πολύ ωραία.

Εκπληκτική Μόνικα, εκπληκτική σε όλα της. Over the hill, yes I do. Εδώ στάλε με ελληνικό στίχο. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καρδούλες και νότες, καλημέρα Άννα. Πατήσε με ευαίσθητη χορδή. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Όταν η Καλέξικο συνάντησαν τη Σουζάν Βέγκα. Ποτέ δηλαδή. Ο DJ Παντελής σου σε φέρε κοντά. Straight Dinner.

τι καταπληκτική δουλειά. Μου αρέσει που κάποιοι DJs κάνουν remix και φτιάχνουν και εξώφυλλα, λες, και είναι πραγματικό άλμπουμ. Καλέξικο μαζί με Susan Vega και μαζί με DJ Παντελή, Straight Diner. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Πώς λέει, από τα χρόνια της κατοχής, από τα χρόνια της καραντίνας, από το 2020, με σχέση μινιμάλ, release me. Η δική μας κατοχή ήταν αυτή. Μόνο που μέσα ήμασταν έξω με μάσκες. Και μέσα με το ξεχνάμε.

μέσα μήνυμα, αλλά release me. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους, καλημέρα Faye. Justin Timberlake, είμαστε ακόμη στο πρώτο μισάωρο και κυλάει πολύ γρήγορα. Αλλά γιατί να κυλήσει γρήγορα, ας χαρούμε τη μέρα μας. Δεν θέλω να περάσει άλλη μια εβδομάδα χωρίς να καταλάβουμε. Justin Timberlake, Cry

Πόσο μακριά είναι πλέον το 2002. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι θα στεκόταν σε κάθε εποχή. Αυτό θα στεκόταν και στα 80s. Justin Timberlake, Cry Me a River. Καλημέρα Κάθριν, τι έκανες ξημερώματα στο 9-19. Καλημέρα στο Βουργαρέλη, καλημέρα Τζέννη, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Η φίλη μας η Τζέννη από Βουργαρέλη στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο 9-19. Τζέννη, ελπίζω να τριτώσει το μήνυμα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Έμα μου, DNA μου. Και ο Δημήτρης γράφει, θα ήθελα μια ελληνική βερσιόν που να λέει θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει για το Cry Me a River. Καλημέρα σύντροφε, βασανισμένα.

στο site. Και νομίζω ότι αυτό το πρωινό της Τετάρτης, μουσικά τραγούδι στο τραγούδι, γίνεται ακόμη και ακόμη πιο καλό. Η Juicy Ferrer, και μόνο που λες Juicy Ferrer, γεμίζει το στόμα σου. Non discordant, my demand.

και μου πετρόλα. Τι τραγουδάρα και αυτή, Child is my name. Καλημέρα Στεφανία. Πάμε μια πρωινή βόλτα μέχρι τα Γιάννενα, ρωτάει. Πάμε μια πρωινή βόλτα μέχρι τα Γιάννενα. Ευχαρίστω, αλλά κολλείομαι λίγο τώρα λόγω εκπομπή. Όταν το AI θα με αντικαταστήσει, θα έρχομαι κι εγώ. Φέρε κάτι μπακλαβοειδές. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία και είναι παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Να ζητήσω χίλια συγγνώμη πριν που είπα ότι η πρόβλεψη σήμερα πήγε κουβά. Και είναι και παγκόσμια ημέρα μέλισσας, οπότε the bird and the bee, man eater.

δεν παίρνετε μπει. Λατρεύω μάλλον το αυθεντικό. Μανίτερα. Λάτρεψα και τη διασκευή. Είναι και αυτή η γλυκούλα. Μανίτερ, τι λέει η Ιωάννα, η αντροτραγανίστρα. Σωστό. Όχι αντροφάγος, αντροτραγανίστρα. Ωραία λέξη. Πολύ σλή. Το φιλοσόφισε τώρα. Ο Αλέκος επιμένει να διασκευάζει. Να, διαφημίζει, διασκευάζει λέω. Κόλλησε με τις διασκευές. Το πάρτι του Σαββάτου στο Ντεζαβού. Παιδιά, το τελευταίο το έγραψα. Ορκίζομαι τελευταίο, δεν έχει άλλο. Σαββατοβέντε Ντεζαβού. Όπως θα ξέρετε τα πράγματα. Πηγαίνουμε για χορό. Δεν πηγαίνουμε να δούμε, δεν πηγαίνουμε να μας δουν. Πάμε να χορέψουμε. Και αδερφιά μου, χορεύουμε. Cherry Blossom Girl, Air.

Η Αγγελική ρωτάει το μποτάκι το 919, τι ακούμε τώρα? Ακούμε Air, Cherry Blossom Girl. Και πολύ καλά κάνει και ρωτάει, να μένουν κατεχεγραμμένα μερικά. Καλημέρα στον εισταγμένο Ερδιβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Εγώ χθες το πρωί δεν ήθελα να πάω σχολείο. Νίστασα χθες πολύ, σήμερα μια χαρά. Κοιμήθηκα 7,5 ώρες όμως, ε. Respect. Χωρίς ντροπή. Ωραία Τετάρτη γράφει, ξεκίνησε σήμερα. Από Θεσσαλονίκη Βερονίκη μας λέει, μπόλικο αεράκι. Βροχερή καλημέρα Θεσσαλονίκη. Παρεπιπτόντως λέει, φοβαρά τα τρίγωνα πάνω ανάματος. Πάτε καλά μωρέ πρωί πρωί. Δεν σέβεστε τίποτε. Που με ένα καφέ είμαστε. Η άλλη πάει Γιάννα, θα πάρει μπακλαβάδες. Η άλλη τριγώνα πανοράματος. Πάρτε με μαζί σας. Θα παίζω μουσική στο δρόμο. Ursula 1000, The Sound of Your Smile. The

0: Ursula 1000, The Sound of Your Smile. Εδώ αυτόν πώς να τον παρουσιάσεις, γιατρό να τον πεις, πνευματικό καθοδηγητή, οραματιστή,
1: he has no choice.
0: Γκουρού,
1: he steals into your alley at night.
0: Και συγγραφέας,
1: he has no choice.
0: Deepak Chopra, μαζί με την Demi Moore,
1: every lock of
0: από την εποχή των Buddha Bar, Desire.
1: He has no choice. In his frenzied love for you.
0: Αυτό είναι ωραίο για ανοχελική γυμναστική. Κάτι σε reformer.
1: Of his imprisonment.
0: Από όλα ξέρω.
1: No choice.

all my strength, but from your power, I am able. I love myself.

εντάξει, τραγουδάρα. Χάσιμο, έτσι. Deepak Chopra. Κάπου τον τελευταίο καιρό ακούστηκε το όνομά του, είχε καλά πράγματα. Και τι περίμενες δηλαδή. Μαζί με την Demi Moore. Τι γνωστή. Desire. Εντάξει, χάσιμο. Δεν είναι τραγούδι, είναι απαγγελία. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Άντε λέει να ανοίξουν τα τσάκρα μας. Καλά το πας. Και κέρδισες και τραγουδάρα. Μπάρμπρα Λούνα.

Ίντια Μορένα, ο Κωνσταντίνος λέει ότι αξίζει παραπάνω καρδούλες. Θα συμφωνήσω. Η Μπάρμπαρα Λούνα. Πω πω, κλείνουμε πρώτη ώρα κιόλας. Ούτε την κατάλαβα. Βέβαια, μόλις έφτιαξα δεύτερο καφέ. I remember way back, way back when. Τι τραγούδι.

0: εξαιρετική εντάφη. Τραγούδι άλλο επίπεδο αυτό, το Stepping Stone, πίσω στο 2008. Καλημέρα Κονταλάρτα, καλημέρα Γιώργο. Έρχεται το καλοκαίρι, πόσες φορές έχουμε κονταραριστεί. Αυτός θέλει καύσωνα, εγώ θέλω χειμώνα, αλλά φέτος θα συμφωνήσω μαζί σου. Φέτος θέλω κι εγώ μπιτσόμπαρο, μεγάλες μπύρες, κανένα μοχίτο και σαγιονάρα. Επιστρέφουμε με μπιτσόμπαρα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Η εμπειρία να έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι live. Να εξαπαναντήσεις το Robbie Williams. No regrets. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr.